0: I don't know what I'm going to do.
1: Okay.
0: από όπου την κομμάτια από αυτό που τα πρόσφυγε έτσι τα μετρούσε κάπου κάποια ουσία τώρα μη σκούτε που την γιατί κομμάτια και ό,τι χρειάζεται να το δείσανε ο κομμάτιος και στο πω άρα αφού σου μάτια έτσι να μανούσα
1: αλλά βάζω τι άντε να γιατί αλληλεγγύρανε πες κάνω να γιατί αφέρετε κάνω σημείο από τον κόσμο. Λαγού ακρέ, κάνω λάθο.
0: Πρόστα.
1: Ακούτε με.
0: Ακούτε με. Δεν θα πρέπει να σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα δεν θα σου δω, δεν θα σου δω. Ένα που πάει. Ποτέ δεν σου δω. Δεν θα σου δω. Κομμάτι. Που πάει. Που πάει. Που πάει. Ένα που δεν σου δω. Δεν σε. Τα όχι. Τρία. Σε διαδίκτυο. Που. Που. Κομμάτι. Εγώ δεν θα σου δω. Γιατί να σε κάνει κάτι. Δεν σου δω. Που δύο μάτια. Που δεν σου δω. Που δεν σου δω. Που δεν σου δω. Όμως, έτοιμαζες, πώς μάθες τα ούτια μου, θα το αγούνται, γιατί θα μου το πω. Σε όμως πάω, το πάσα, το μάνα, θα λέω πάω μέχρι. Ενώ να είναι, εκεί θα γίνει το βοηθά μου. Να γίνει και, σύσταν, δώσ' δύσκολη την ουρία, το πάνω το μάνα. Σύσταν, το πάνω το μάνα, το πάνω το μάνα. Να πει, εκεί σε πέρα, ότι το καφό να είναι το μόνο που να είναι το μόνο το μόνο να είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που είναι το μόνο που